0: Σε την εμπανάλα έχετε για my friend.
1: Μω όπως είναι κάτω.
0: Όχι που είπε άσια πέρα, που είπε έλα ντερεά εμπανά γίνα. Ο παραδός είναι το μήλο, αλλά πέτει εμπανά.
1: Ε, άλλα.
0: Πέρα εν νάτα σε θέει. Όλα λα πέντε εμπερτήρ που έρθα εμπανά.
1: Που ήρθα παιδιά, σε βάμονα, σε σέριο εσέ. Για Αμόχα, πόβε εγώ, cierto, mira, y ve mamá, y se hago. Con el tema que subió, ya bajó el Obama la guerra, ya bajó el dólar, ya bajó el, qué sé yo, el.

Όχι, δηλαδή ο νέο. Σε ό,τι πάσα. Αμό, είσαι δηλαδή ο νέο. Όχι, ό,τι πάσα. Όχι, αλλιά με ωραία. Δηλαδή ο νέο. Σε ό,τι πάσα. Ωραία, κόλλα, ωραία, κόλλα, νέο.

0: Οι format ήταν εγώσε.
1: Έπαιζε αντιλάκα τη μολά σε.
0: Οι format ήταν εγώσε. Σι.
1: Θα βγω πατώλο σε κάθε γκρι πυρέ σε καμαράτο.
0: Σι καμουρίν.
1: Σι καράτι.
0: Σι
1: καμουρίν. Καλά, σπαλιά γουένα.
0: Σι.
1: Είναι πανάδε. De acuerdo la. Cara de cliente de la empresa de la empanada. Saludos para los aloncitos.
0: Sí.
1: Para los tatucas, para los grosucos. Para los nerviosos.
0: A pedo y la. Tan dibujo, pero.
1: Nervioso, ¿qué hablan más?
0: Duro, duro.
2: ¡Es